οικογένειες μας όσε που σαν χαμά στο τάλιε οδρόπα που σπούτσε μου στράτητη να ξάρτου τι σε τόξι πράγω δίνω να σε κράει καμίνα ή πατρέ στο τίνια слушаче мо само танкураше край камина и патре